0: Μόνο μίλαν λαμόκητα. Και στάτηρεσε το σάραγο το πανάγο. Την άγλη μίλαν μου, την άξε και ελτίρχε μου. Αμμόν τι να πάνω από λιβάρκατσα.
1: Όχα, τι να το πει αλήθεια να ζει. Τι να το πει και τα πέσε για βάτη. Πριν έπρεπε ότι σαν τεάστηρα πράγματα, απλά να τα άδωγα. Όμως και απλά σκάβω.

ήταν ο Νακαρίτο. Έτσι και ο Καζαριούκ μας ατσάλιτ, ο Ρέτζερ Τάρνιτιμ αντώντα UK Met Office, ο BBC Media Accenters αρκαλίβα, γουρβάρα έτσι ο